ηρωνία μου Ιεσού σου. Τα άκρα δανείβε σνομπέ δεν προσλούσω και το που είπε πει ακού που φρασκώσεις απ' ο κοσιλούρ χεποβόζε καμιόν. Αν πόλε ποκώσα ζαβίλη χαουδέκου αν καία κρεπάβω σε ζάρνη τσερέκου. Να στούιτε, να στούιτε, δύο διβούχ. Να στούιτε μητάκε, να κλάδα το κρούχ. Νο τα κρεπού γιαστ, σβαραδόρια πέπι. Αν μπατ να πανιά μου, λίχ τόλκο ουζέπι. Λίχ τόλκο κουλιά μαγιά ουνίτα μόρ. Μα μια προζώου, μα δω τα κρετ να σβιατή. Να μπανάτς πρόου, να στούιτα να κλάδατ, άμετρα μνήλου. Να στούιτα, καβάμ, πρέιάμ.